0: τον πάγο του Σόλια.
1: Γεια σου, να ζητήσεις και δεν σαν φοβιάζω.
2: Εμένα κοβόμαι δε στον Ολίβα.
3: Radio Murta, una radio de aquí, feta pasada.